Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: και μισή.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανέλθει.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλωσορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Αμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό, έβιβαλή. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Βες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.
1: Έχω αυτό το πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
0: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι ξέρεις παλιακό.
1: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Από κάποια καλύτερα. Εγώ και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
0: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
1: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Δεν κουράστηκες.
1: Εντελώς.
0: Αγαπημένο μου πλέον.

0: Πλατανόφυλλο.
1: Όχι
0: πλατάνι ολόκληρο.
1: Πλατανόφυλλο, ναι. Δεν κουράστηκες?
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές?
0: Είναι πολύ. Είναι πολύ για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ. Δηλαδή, πρώτα μέθησε αυτός.
0: Ναι.
1: Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
1: Τον έκλεψε,
0: δεν
1: τι εννοεί. Τον έκλεψε.
0: Στο
1: δηλαδή,
0: και
1: τον
0: έφυγε.
1: Άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του τι πήρε
1: τον...
0: τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι,
0: να
1: έκρυβε στον κόρφο του φίδι.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το
1: κάνει. Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε. Και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα δηλαδή, συγγνώμη, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεις στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είναι
0: μου,
1: όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλη.
1: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πιει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
0: Ποιο είναι. Της,
1: αυτό λέω, βρω κι εγώ. Πες μου το όριο της που εσύ το κατάλαβες. Το όριο της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλεβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
0: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα όρια της.
1: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
0: Καλά, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιεις ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Αλλά... μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς. Να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι. Να είσαστε διακοπές. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι. Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι. Έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω που πάω. Δεν ξέρω που μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
0: Γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο. Ο άλλος από το ένα ποτό, λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: το
1: βλέπουμε και δεν φεύγουμε.
0: Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: σαν για μας.
1: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
2: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω και εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος, ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι, του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε
2: το
1: να...
2: Το καλαμάκι.
1: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
2: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
1: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας, ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο, όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις, το πόδι δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
1: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε, προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές από 10 χρόνια, να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της, και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Άγια. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά. Εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις στο... κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω, δηλαδή δεν θα βρω.
1: Κάτσε
0: στην ουρά. Κάτσε στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν. 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κόσμα, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην Καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει. Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά, απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων, στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Εφτάμιση εκατομμύρια ευρώ.
1: Μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι. Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσει ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Θα το προσέξεις, γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5.

0: πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, έλατε νικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Ή τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω, χάρια ζώδια. Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την αρνητική. Περισσότερη αρνητική ενέργεια από
1: ξερετικά,
0: όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττό να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι. Τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 950 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες

0: Αταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελίξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
3: είμαστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί. Σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας. Τα μηνύματα έρχονται.
1: Βροχή.
0: Όπως το ακούτε. Εμβιβαλή, Κόσμος και Τραμάντος εδώ. Καθημερινά μαζί σας για δύο ώρες. Καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
1: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου. Ίσως εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά, ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τρεις ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
0: Τι να πει κανείς.
1: Πες μου εσύ.
0: Τίποτα, ίσως άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω κι εγώ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
0: Ποιος?
1: Ο πιλότος.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Φαντάσου.
0: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
1: Τι
0: όλα.
1: Να προσέχεις, μπορείς να όλα. Το προβλέψεις αυτό, κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά και περιμένεις να αποβιβαστείς. Τρεις ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: Τρεις ώρες.
0: Αρκετή ώρα, όχι τρεις ώρες, αλλά νομίζω ότι μου έχει τύχει τρία τέταρτα. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: Δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμη και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν, ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ και έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12.000 τον χρόνο, είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν
0: είναι και μετανάστες
1: που οποίοι... έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν
0: βέβαια
1: παντρευτεί Έλληνες, που...
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στις 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό, ήταν, αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο.
1: Το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψουμε παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μιώρο Τετάρτης.
1: Λοιπόν, κοσμά.
0: Έτσι, θέλω τα να... σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός σου λέει. Στις κρατήσεις γίνεται χαμός πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου τις ξαναπεί πώς θα πούμε στις παραλίες, τι θα κάνουμε, τι αυτό.
0: Και αυτό και είναι μέσα στα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και αυτό ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς αναλόγως το φύλλο σου. Το φύλλο με ύψιλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η
0: μέσα.
1: Καλύτερη ώρα να κάνεις, να πας.
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καις θερμίδες
1: δεν
0: την ώρα που
1: κοιμάσαι.
0: Δεν με
1: βοηθάει
0: αυτός ο άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρείς ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιττώνα που λέει εδώ η κυρία Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πηγαίνει.
1: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω.
1: Την κάτω γνάθο και την άνω. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί
0: τα, και
1: θα
0: τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
1: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σας πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσεις, διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο σαπούνι, οπότε πρέπει να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά. Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνει.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Πράγμα, αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις 1 κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι, δεν έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας.
0: Με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Καταλάβεις. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love 1 λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.
8: Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
9: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. 10 έχει ο μήνας σήμερα. 9 και 5 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ με το πρωινό μας μαγκαζίνο. Με πολλή μουσική όπως πάντα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Να σας πω ότι σαν σήμερα, στα 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, μετά από 2 μέρες εργασιών, η Αβέροφ έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Λίγο μετά την Αβέροφ, εκεί που ξεκινάει η Δημοκρατίας, στο πάρκο Γεωργιάδη γίνονται οι εργασίες σήμερα και αύριο Πέμπτη, μέχρι εκεί που βρίσκεται το μνημείο.

Λοιπόν, γενικά ήθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη μας, παρά το γεγονός ότι θα ξεκινάει από σήμερα μια αστάθεια μετεωρολογική σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Κρήτη μας οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά θα φτάσουν οι άνεμοι τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει σήμερα. Στο Belfast υπήρξε μια νύχτα κόλασης μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκεί κάτοικοι έκαψαν σπίτια μεταναστών αλλά και αυτοκίνητα. Ο άνδρας που αφόπλησε το δράστη περιγράφει τι ακριβώς συνέβη εκεί. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι τώρα η υγεία του θύματος. Στο Αίγιο, στο μικροσκόπιο των αρχών, ένα κενό 6 ώρων μετά τη δολοφονία μητέρας και γιου. Ο 26χρονος γιος φαίνεται ότι ήταν ο στόχος της επίθεσης. Στη Μέση Ανατολή, από την αισιοδοξία Τραμ στη νέα ανάφλεξη, η κατάρριψη Απάτσι πυροδότησε πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική και αντίπεινα από το Ιράν. Και εδώ στην Κρήτη μας, σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα Τετάρτη. Ο Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην κταίου καρτερού.

Λοιπόν, με τον Δήμο Χερσονήσου συνεχίζουμε. Να σας πω ότι η συγκέντρωση θα ξεκινήσει 11 το πρωί από το πρώην ΚΤΕΟ, με τους συμμετέχοντες εδώ να κατευθύνονται προς την περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αναμένεται να ζητήσουν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς. Η κινητοποίηση τώρα αυτή έρχεται μετά την έκτακτη συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου. Εκφράστηκε ομόφωνη αντίθεση στην προοπτική δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έχει χαρακτηρίσει την επιλογή άδικη και παράλογη, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια εγκατάσταση. Ζητά να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων. Για αυτήν την ώρα η προσυγκέντρωση, που η συγκέντρωση θα ξεκινήσει, είπαμε από ποιο σημείο, υπάρχει προσυγκέντρωση αυτήν την ώρα, υπάρχει κόσμο στο πρώην ΚΤΕΟ. Με τους κατοίκους και τους φορείς της Χερσονήσου να βρίσκονται κυριολεκτικά στους δρόμους τώρα.

Και ενώ υπάρχουν γενικότερα αντιδράσεις από δήμους του Ηρακλείου σε σχέση με το που θα γίνει η δημιουργία δομής μεταναστών, ζητείται κεντρικά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιοχή που να πει ναι παιδιά, ελάτε εδώ να φτιάξουμε μια δομή μεταναστών. Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις. Να πούμε ότι είχαμε ακόμα ένα περιστατικό διάσωσης. Έχουν αυξηθεί, έχουν πληθύνει αυτά τα περιστατικά και ειδικά τις τελευταίες μέρες. Έτσι λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και πάλι σημειώθηκε τις πρωινές ώρες νότια του Ηρακλείου. Πλωτό του λιμενικού σώματος περισυνέλεξε 41 άτομα.

Και σε αυτήν την περίπτωση, 41 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ οι ελαδαποί εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης της Frontex. Να πούμε ότι όλο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης προκάλεσε ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής. Χθες έγινε συζήτηση για το μεταναστευτικό, λοιπόν, όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης, απευθυνόμενος στα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης, έθεσε το ρητορικό ερώτημα: τι πρέπει να κάνει η χώρα σε περίπτωση που μία βάρκα ξεκινά από τη Λιβύη? Θα τη βουλιάξουμε ή δεν θα τη βουλιάξουμε, αναρωτήθηκε. Η αναφορά φυσικά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αριστεράς, με τον γαλάζιο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Κερίδη να επιχειρεί στη συνέχεια να εξηγήσει το πολιτικό, λέει, πλαίσιο της παρέμβασης, το ΚΚΕ να καταγγέλει τη λογική του νέου συμφώνου και τον αρμόδιο υπουργό, τον Θάνο Πλεύρη, να υπερασπίζεται την κυβερνητική γραμμή για αποτροπή και επιστροφές.

Και νωρίτερα χθες στην Βουλή ο Θάνος Πλεύρης υπερασπίστηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσιάζοντας στοιχεία για μείωση των ροών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές. Όπως αναφέρει, οι θαλάσσιες ροές το 2025 εμφανίζουν μείωση, λέει, 25%, ενώ το πρώτο πεντάμινο του 2026 οι μεταναστευτικές ροές κινούνται μειωμένες κατά 26%, λέει ο Υπουργός. Χαρακτήρισε τις επιστροφές το μεγάλο στοίχημα. Yeah.

0: Είναι 9:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρός 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Μας τη χάρη και
4: τώρα το πιστέψαμε.
3: Έλα. Έλα μπες. Για το μπες.
5: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

νέα πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, με την καταβολή να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου και μάλιστα χωρίς αίτηση. Για κάθε παιδί των δικαιούχων γονέων η πληρωμή θα κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 24, όπως αυτά είχαν λοιπόν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα για το Μάιο του 2026.

Σε αυξήσεις τώρα που αγγίζουν ακόμη και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους, οδηγεί η ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των μισθών του ανώτερου κλήρου και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι αυξήσεις ξεκινούν από 60% και φτάνουν περίπου το 95% ανάλογα με τις επιστημονικές περγαμηνές των ιεραρχών. Στο διαδίκτυο έχει προκληθεί τεράστιος άλλος. Εκκλησιαστικές πηγές μιλούν για εξορθολογισμό και θεσμική εξομοίωση στις αποδοχές του ανώτερου κλήρου, ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει αντιδράσει, με εξαίρεση τον Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά και τον Στέφανο Παραστατίδη από το ΠΑΣΟΚ.

ταξί στο βατάρι κλειστό. Με ζεύες του είχε ψυγουλάκια από σνακ

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Με την Εκκλησία συνεχίζουμε και τις αυξήσεις στο μισθολόγιο της ανώτατης ιεραρχίας. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Μέχρι τώρα οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν από 2.840 έως 2.215 ευρώ ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα ρύθμιση η αύξηση υπολογίζεται από 60 έως 64%. Και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τους Μητροπολίτες. Οι σημερινές μεικτές αποδοχές τους κυμαίνονται από 2.400 έως 2.475 ευρώ το μήνα, με την αύξηση στις 4.671,90 ευρώ. Η αναπροσαρμογή φτάνει από 88 έως 94%. Ουσιαστικά τώρα οι αποδοχές των Μητροπολιτών σχεδόν διπλασιάζονται και εξισώνονται με εκείνες του Αρχιεπισκόπου. Εδώ από την Κρήτη είχαμε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα από τον Μητροπολίτη Κισάμου Αμφιλόχιο, που παρεμβαίνει για αυτούς τους μισθούς των αρχιερέων. Μετά το επόμενο τραγούδι περισσότερα.

0: άλλαξε.
1: Εδώ στην Κρήτη τώρα, με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος παρεμβαίνει στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το άρθρο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο προβλέπει αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών. Να πούμε τώρα ότι η ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία, μιλώντας για την ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, τις δυσκολίες των νέων, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών που παλεύουν καθημερινά να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Ο Μητροπολίτης χαρακτηρίζει απορίας άξιο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μία περίοδο οικονομικής πίεσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Εκκλησία έχει διαχρονικά ζητήσει από την πολιτεία μέτρα στήριξης για τις κοινωνικές και προνοιακές δομές που λειτουργούν οι Μητροπόλεις. Στο τέλος της τοποθέτησής του, ανακοίνωσε ότι εφόσον η αύξηση εφαρμοστεί, θα διαθέσει το ποσό που θα προκύψει για κοινωνικές ανάγκες και στήριξη ευάλωτων ανθρώπων.

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Μηνύματα περιμένουμε όπως πάντα στο info@1069.gr και επικοινωνείτε μαζί μας στο 2813 33 500. Είμαστε περίπου στα 7 λεπτά πριν από τις 10.

Λοιπόν, κύμα ρατσιστικής βίας προκάλεσε στο Belfast η αποτρόπαια πράξη ενός Σουδανού, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα με μαχαίρι στη μέση του δρόμου χθες το βράδυ. Η πόλη στην κυριολεξία πήρε φωτιά, καθώς εξαγριωμένοι πολίτες για την επίθεση του Σουδανού με το μαχαίρι στοχοποίησαν όλους τους μετανάστες. Έκαψαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Η μανία τους ήταν τόση που ειδικά σε ένα κτίριο έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ.

άνδρας τώρα που έσωσε το θύμα της επίθεσης από τα χέρια του Σουδανού στο Belfast, ονομάζεται Ματ Μάγκι Τιερνάν, πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε εντελώς τυχαία στο σημείο. Αποκάλυψε ότι χτύπησε τον άνδρα με ένα μπαστούνι του Χέρλινγκ, του γιού του, φοβούμενος ότι επρόκειτο να γίνει μάρτυρας ενός αποκεφαλισμού.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλεφωνικό σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 10, εδώ είμαστε στον Υδρόγειο 106,9 και συνεχίζουμε και από το Belfast. Πάμε στο Johannesburg. Εκεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν το βράδυ κοντά λοιπόν στο Johannesburg, με την αστυνομία να ψάχνει τώρα τους δράστες. Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε οικισμό στο Cleveland με αποτέλεσμα 8 άνδρες και 3 γυναίκες να πεθάνουν ακαριαία και ένας ακόμα άνδρας να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.
1: Η Ρώμα

Με το Johannesburg συνεχίζουμε. Σας έλεγα νωρίτερα για 12 νεκρούς. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν και 9 τραυματίες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν εκεί. Να πούμε ότι εδώ οι ύποπτοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 10, αναφέρουν πληροφορίες από τις αρχές. Η Νότια Αφρική τώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον πλανήτη, με περίπου 60 ανθρώπους να σκοτώνονται την ημέρα κατά μέσο όρο. Από πίσω.

Στη σύλληψη τώρα του Ιταλού που είχε προσαχθεί χθες με αφορμή τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Η σύλληψή του έγινε για το μαχαίρι και το αεροβόλο που κατήχε παράνομα. Από την αρχή που έγινε γνωστή η δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, οι υποψίες στράφηκαν προς τον 65χρονο σύντροφό της, με τον οποίο συζούσαν τα τελευταία 15 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφο και το γιο της μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Τώρα εκτιμούν οι αστυνομικοί για αυτήν την υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Η μητέρα άκουσε την φασαρία, μέσα στο σπίτι έγιναν όλα αυτά, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχτηκε και εκείνη η δολοφονική επίθεση. Κατά την αυτοψία που έγινε χθες στο χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι, ήταν κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού. Τα αντικείμενα έχουν κατασχεθεί, εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

0: το πιο λίγο.
1: Στα Χανιά θα πάμε τώρα. Εκεί δηλώθηκε η εξαφάνιση μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν από τις 29 του Μάη, όταν έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επικοινωνία μαζί της από τους συγγενείς της. Την απουσία της τώρα δήλωσε στις αρχές στις 8 Ιουνίου ο αδελφός της, απευθυνόμενος σε αστυνομικό τμήμα, 10 μέρες μετά δηλαδή.
2: Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η προσυγκέντρωση διαμαρτυρίας στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, τα λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, εκεί όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι του Δήμου της Χερσονήσου συγκεντρώνονται από νωρίς εν ώψη της κινητοποίησης κατά της σχεδιαζόμενης δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Να πούμε ότι η πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11, σε περίπου μισή ώρα δηλαδή, από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού με προορισμό την περιφέρεια Κρήτης αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όπου οι συμμετέχοντες θα ζητήσουν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις τους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Εδώ με το Ηράκλειο συνεχίζουμε. Μια 27χρονη ασθενής που πάσχει από πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση, η οποία και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε σε άλλο δωμάτιο για να μπορέσει το νοσοκομείο, αναφέρουν οι καταγγελίες, να εξυπηρετηθεί ρουσφέτη. Όπως αποκάλυψε και το patris.gr, ένταση επικράτησε λοιπόν στο νοσοκομείο όταν η γυναίκα τελικά επί της ουσίας αναγκάστηκε να μεταφερθεί από το μονόκλινο δωμάτιο που νοσηλευόταν σε θάλαμο 8 ατόμων. Παρ' όλα αυτά, μετά τις αντιδράσεις των υγειονομικών, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε άλλο μονόκλινο της παθολογικής κλινικής.

Με το ρουσφέτη που λέγαμε νωρίτερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου συνεχίζουμε. Αφορά στον πατέρα του διοικητή της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε από το Λασίθι στο νοσοκομείο εδώ του Ηρακλείου. Έγινε η εισαγωγή για μια επέμβαση ρουτίνας. Στο Λασίθι δεν γίνονται επεμβάσεις, άραγε ρουτίνας. Πάντως να σας πω ότι υπήρξε και ανακοίνωση του Συλλόγου Ατόμων με την νόσο του κινητικού νευρώνα αναφορικά με την μεταφορά της ασθενούς. Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα της αναγνώρισαν τις ανάγκες αυτές και κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να νοσηλεύεται σε συνθήκες που θα εξασφάλιζαν μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία από λοιμό, ξηρεμία αλλά και αξιοπρέπεια. Η 27χρονη ζει με ALS, όπως σας έλεγα και πριν, φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λίμωξη.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί, σύμφωνα και με τον τοπικό τύπο. Στο επίκεντρο εδώ η υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής, λένε οι πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων που σχετίζονται με κτηνοτροφικές δραστηριότητες και αγροζημιές στην περιοχή. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ως πρόεδρος της κοινότητας Απεσοκαρίου, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με ζητήματα αγροζημιών, ενώ ένα στοιχείο που πλέον εξετάζεται ως κρίσιμο στην έρευνα για τα κίνητρα της εναντίον του επίθεσης. Οι έρευνες εντάθηκαν μετά και το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αναφέρεται σε ανθρωποκτονία και όχι σε τροχαίο ατύχημα, όπως είχε έτσι αρχικά εκτιμηθεί. Στο μικροσκόπιο εδώ των αρχών βρίσκονται μαρτυρίες και καταγγελίες για κλίμα φόβου στην περιοχή, με αναφορές σε ομάδες κτηνοτρόφων που φέρονται να προκαλούσαν ζημιές σε ξένες περιουσίες και να ασκούσαν πιέσεις.

Η οικογένεια τώρα του 49χρονου περιμένει απαντήσεις από τις αρχές, ζητώντας να αποκαλυφθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση που στήχησε τη ζωή στον 49χρονο Αλέξανδρο Δασκαλάκη, λοιπόν. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να δέχτηκε χτυπήματα με κατσούνες ή λωστό στη διαδρομή από το σπίτι του προς το χωράφι όπου βρισκόταν εργάτης, τον οποίο πήγαινε καφέ. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την υπόθεση των αγροζημιών να θεωρείται ένα από τα βασικά πεδία έρευνας για το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.

Αθλητικά συνέχεια, ο τέταρτος τελικός της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telecom Center Άνθες ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της σημερινής μέρας, το οποίο περιλαμβάνει και το Diamond League στο Όσλο με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή αλλά και της Ελίνας Τζέγκο για την Ελλάδα. Τώρα το παιχνίδι των αιωνίων μπορείτε να το δείτε, ΕΡΤ2 Sports στις 9 το βράδυ λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League 2025-2026.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Είναι ένα ηλιόλουστο, αρκετά ζεστό πρωινό. Καλή συνέχεια.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5-1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed, προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα, για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
8: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι τηλεφωνώντας το 28 11 814 900 μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Ιδρώγειος 106,9.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τα social media. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες θα με βρείτε και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμα.

Θα σας πάω σε ένα φαινόμενο τώρα και σε ένα μυστηριώδες μάλλον φαινόμενο, όπως λέει η είδηση, της Γροιλανδίας, που μπερδεύει ακόμα και τους επιστήμονες. Ο πάγος, λέει, λιώνει, αλλά η στάθμη της θάλασσας πέφτει. Έτσι, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η τήξη των πάγων μπορεί να ρίξει τοπικά τη στάθμη της θάλασσας έως και 2,5 μέτρα μέχρι το 2100. Η κλιματική αλλαγή συνδεθεί με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως, όμως στην Γροιλανδία φαίνεται ότι συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο που μοιάζει σχεδόν αντιφατικό. Ενώ τα γιγαντιαία στρώματα πάγου του νησιού λιώνουν με ταχύ ρυθμό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε τοπικό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να μειωθεί αισθητά τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, η απώλεια τεράστιων ποσοτήτων πάγων δεν επηρεάζει μόνο τον Παγκόσμιο ωκεανό, αλλά και την ίδια τη γεωγραφία της Γροιλανδίας. Η γη κάτω από τον πάγο, απαλλαγμένη από το τεράστιο βάρος που τη συμπίεζε επί χιλιάδες χρόνια, αρχίζει σταδιακά να σηκώνεται, αλλάζοντας τις ισορροπίες ανάμεσα σε ξηρά και θάλασσα. Όταν η γη σηκώνεται και το νερό απομακρύνεται, το φαινόμενο ονομάζεται ισοστατική ανάκαμψη και επιγράφει την σταδιακή ανύψωση της στεριάς καθώς ο πάγος χάνει μάζα. Αυτά, για να δούμε τι άλλο θα μάθουμε και τι άλλο θα συμβεί, έτσι.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Έρχονται τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

Επιστροφή στην τελική μας ευθεία. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο. Σας δίνω και ένα μικρό tip για τη συνέχεια, για την είδηση που θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία, έτσι δεν θα σας το δώσω έτσι εύκολα και αμέσως. Θα σας πω μόνο για μία εργαζόμενη η οποία πάει στη δουλειά της κάθε μέρα, όχι με τα πόδια, ούτε με το αυτοκίνητό της, ούτε καν με ποδήλατο, αλλά με αεροπλάνο. Και γιατί της έρχεται, λέει, πιο φθηνά. Τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέφω εδώ και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή θα σας πω λοιπόν για την είδηση που έλεγα νωρίτερα. Μια γυναίκα λοιπόν ανακάλυψε τη διαφορά τιμή στο ενίκιο που την οδήγησε, λέει, στην απόφαση να μετακινείται καθημερινά με αεροπλάνο αντί να ζει στην πόλη που βρίσκεται η δουλειά της. Μία νεαρή εργαζόμενη δεν μετακινείται στη δουλειά της με τα πόδια, το λεωφορείο ή το τρένο όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αντίθετα κάνει check-in σε ένα αεροδρόμιο, περνάει από τον έλεγχο ασφαλείας και επιβιβάζεται σε αεροπλάνο 2 φορές την ημέρα, κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Όπως αναφέρει η ίδια λέγοντας την ιστορία της, η μητέρα της αποφάσισε να αγοράσει ένα σπίτι στην Πενάγκ της Μαλαισίας και να μετακινείται στην Κουάλα Λουμπούρ μέσα αεροπλάνου αντί να ζει στην ίδια πόλη και έκτοτε έχουν επηρεαστεί, λέει, οι επιλογές της. Αναλύοντας την καθημερινή της ρουτίνα, η νεωρή εξηγεί: «Συνήθως ξυπνάω 4 το πρωί, 4 και 10, 4 και 15 το αργότερο και στη συνέχεια ντύνομαι, ετοιμάζομαι, κάνω μπάνιο, φεύγω από το σπίτι μου μέχρι τις 5. Πηγαίνω αργά με το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, η επιβίβαση είναι στις 6 παρα 5, οπότε μου δίνεται αρκετός χρόνος για να παρκάρω το αυτοκίνητό μου, να βάλω παπούτσια, να περπατήσω, να επιβιβαστώ και να κάνω τέλος πάντων όλα αυτά που πρέπει για να μπω στην πτήση. Η πτήση διαρκεί συνήθως 30 με 40 λεπτά και η δουλειά απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το αεροδρόμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίνει στη δουλειά της γύρω στις 8 παρατέταρτο και επιστρέφει στο σπίτι της τα βράδια γύρω στις 7. Αποφάσισε να ζήσει σε διαφορετική πόλη από τη δουλειά της και να μετακινείται με αεροπλάνο. Προτίμησε λοιπόν να πληρώνει τις πτήσεις της, να σημειώνει ότι λαμβάνει έκπτωση υπαλλήλου και εξηγεί ότι το ενίκιο στην Πενάγκ είναι φθηνότερο πολύ από την Κουάλα Λουμπούρ. Σύμφωνα με την ίδια, το στεγατικό της δάνειο ανέρχεται περίπου στα $224, ενώ στην Κουάλα Λουμπούρ θα πλήρωνε περίπου $336. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μετακίνησή της σημαίνει ότι αισθάνεται ότι μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο, λέει, με τα παιδιά της. Μάλιστα. Θα πιάσω εγώ ένα σπίτι στην Αμερική και θα έρχομαι να κάνω εκπομπή στην Ελλάδα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω εδώ και θα επιστρέψω στην επόμενη εκπομπή μας την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα πάντα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9. Έλα.

0: Πατάει το on και ξεκινάει.
1: Αφού μπαίνουμε τελευταία στιγμή και δύο, σαν τα μην πω τι.
0: Δεν αρχίζει να λέει στους συναδέλφους το εμένα εννοώ. Mm. Μέρουλα μου, είσαι έτοιμη να βγω στον αέρα? Έχεις κάτι να πεις πριν βγούμε, να προετοιμαστούμε? Ένα καλησπέρα, κάτι βρε παιδί μου, να σε κεράσω κάτι, να φας κάτι.
1: Ναι.
0: Τίποτε, μπαίνει μέσα, παιδιά, ανοίγει το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό σας βράδυ, γεια σας.
1: Έτσι.
0: Έχει τελειώσει την εκπομπή.

0: Έλα, για πάμε. Θα πεις.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ γιατί δεν πας για μπάνιο, γιατί είσαι τόσο άσπρος?
0: Εγώ είμαι άσπρος γιατί δεν πάω για μπάνιο. Είναι πολύ απλό. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Έτσι. Δεν έχω.
1: Τι δεν έχεις προλάβει, παιδί μου, θα τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε θα πας? Άργησε να έρθει, θα φύγει γρήγορα. Μα είναι σοβαρό, είσαι σοβαρός τώρα.
0: Είμαι σοβαρός, αλλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο.
1: Πώς θα ένα σε βγάζω έτσι έξω? Θα σε κοροϊδεύουν οι φίλοι μου.
0: Τι να. Έλατε. Έλατε. Λες να κάνω περισσότερα,
1: Μα ναι τώρα, δεν μπορώ να σε βγάζω έτσι έξω. Έχουμε και ένα πρεστίζ.
0: Πρεστίζ. Καλά, θα πάω. Τράβα κάνε μπάνιο που λένε. Θα πάω. Τι να κάνω.

0: και με τούτα και με εκείνα. Άντε να πω πώς θα μας δουν και τα λοιπά, ε.
1: Βέβαια, να μην μας βρουν οι φίλοι μας, να μας πούνε πού κάνουν τις ωραίες βουσκές τους.
0: Καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μύρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, το ζουζουνο,
1: το
0: ψαράκι τέλος πάντων, το και το λατινικό, άμα δεν καταλαβαίνετε όλα τα υπόλοιπα. Θάνος και Μύρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε προς το παρόν για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Λοιπόν, τι μουρμουρά, καλή. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Ψάλτης. Πώς θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Το ακουστικό, το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία. Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, φάγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, όπως χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: «Μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?»
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Mm-hmm. Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις. Ιστορία,
1: θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη?
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α! Λοιπόν, πέρυσι.
0: Εντάξει, ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Μάλιστα. Ξαφνικά έρχεται η Ιεροσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διεθνήσω θέμα. Και έρχεται η Ιεροσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54, ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέω, έχει γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε. Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία,
0: όχι. Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Τίποτα σε προκοπείς ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... να μην πω, να μην το πει. Να μην το πει, Μερούλα, μην το πει. Ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: του μικροφόνου, τι πες μου.
1: Δεν ξέρω, δεν σε καταλαβαίνω που πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι, να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους δεν έχω σπουσίσει απ' έξω.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Ιδρώγειος 106,9.

0: Λοιπόν, Μέρη, μήπως ξέρεις εσύ που είσαι και κοσμογυρισμένη, ποιο είναι, ποια πόλη έχει το παλαιότερο μετρό στον κόσμο?
1: Η Στοκχόλμη δεν είναι?
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι το Λονδίνο.
1: Α, το Λονδίνο, μπράβο, ναι.
0: Μπράβο. Η πόλη, λέει, που διαθέτει λοιπόν το παλαιότερο μετρό στον κόσμο είναι το Λονδίνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1863 και σήμερα, λέει, εξυπηρετεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αρχικά ξεκίνησε με μία γραμμή, το Metropolitan Railway, η οποία συνδέει το κεντρικό Λονδίνο, λέει, με το Harrow, τον δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Ναι, η γραμμή ήταν, λέει, αρχικά υπόγεια στο κέντρο της πόλης και πάνω από το έδαφος στην Ήπεθρο. Επεκτάθηκε, έχει 11 γραμμές. Τέλος πάντων, ένα πολύπλοκο, τεράστιο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο, ποιος δεν έχει μπει στο...
1: Πολύ ωραίο το μετρό του Λονδίνου, πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ναι. Είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έτοιμο.
1: Ξέρεις ποιο μετρό με κουράζει?
0: Ποιο μετρό, τη Θεσσαλονίκη?
1: Εκτός από αυτό, είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Α.
1: Στο Παρίσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να αλλάξει σταθμό περπατάς κανένα μισάωρο.
0: Α, ναι, δεν μπορώ αυτά. Δεν θέλω κούραση.
1: Περπατάς.
0: Γιατί στο Λονδίνο δεν περπατάς? Περπατάς, λιώνεις παπούτσια. Δεν είναι αστείο?
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο, ε.
1: Καλά. Ναι, άκου σου λέω.
0: Ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, λοιπόν.

0: Το ήξερες ότι το πινκ πονγκ απογορεύτηκε από το 1930 έως το 1950 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβές για τα μάτια των ανθρώπων?
1: Σωρά.
0: Βεβαίως. Να σου πω κάτι, έχει μία θεωρία αυτό όμως.
1: Ποιος
0: θεωρία.
1: Πραγματικά όμως, αυτή η είδηση θέλει μία επέκταση, δηλαδή να προεκταθεί κι άλλο αυτή η απαγόρευση. Πότε θα απογορευτεί αυτό το τάκα τούκα με τις ρακέτες στην παραλία Μερή, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Μου έρχεται να πάρω τη ρακέτα και τον μπαλάκι για να μην σου πω τι να το κάνω.
0: Μη μας πεις, έχεις δίκιο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ψηλοφύγει από τη μόδα.
1: Το τάκα τούκα. Έχει όμως, δεν θέλεις πολλούς. Δύο τακατούκα να βγουν σε μια παραλία που έχουν 1000 άτομα. Δύο τακατούκες δεν θα έχει.
0: Πάρ' το μπαλάκι σου πες του και τράβα σε άλλη παραλία.
1: Τράβασε το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, έτσι θα πρέπει να λέμε.
0: Αυτό, το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, άντε τώρα.
1: Άντε τώρα, πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θάνος. Ακούω.
1: Λοιπόν, μιας και ταξιδεύουμε τώρα, να σου πω τι μπορεί να συμβεί στον καθένα.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να χάσει αεροπλάνο, καράβι, αμάξι, κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου?
0: Σου έχει τύχει να σε κυνηγούν, κάπως έτσι μου το θύμισε αυτό. Να χάσεις κλειδιά πού, στο καράβι?
1: Γενικά τώρα μου ήρθε στο
0: μυαλό. Αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι? Δηλαδή σκέψου να μην έχεις τα δεύτερα μαζί και να σου μείνει να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και όλοι οι άλλοι από πίσω σου και εσύ να χάσεις τα κλειδιά.
1: Αυτό είναι τρομακτικό σενάριο.
0: Πάνε οι διακοπές, πάνε όλα από το άγχος. Σε βρίζουν όλοι. Άντε ρε, θέλουμε να βγούμε, το καράβι καθυστερεί, κορνάρι.
1: Και τελικά τα κλειδιά να τα κρατάς στο χέρι, φαντάζεσαι?
0: Ναι, το σκέφτεσαι? Αυτό. Ή τα έχεις χάσει πραγματικά? Εκεί τι κάνεις? Πέφτεις θάλασσα, ε? Έλα, Μέρη, για πάμε.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μ' άφησες να σου πω όμως. Ό,τι και να γίνει σε όποια ανατροπή και να μας τύχει, το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Αυτό δεν συνέβη σε μια γυναίκα όμως στο Μεξικό που έπαθε αμόκ στο αεροδρόμιο όταν της είπαν ότι το εισιτήριό της απλά δεν υπήρχε.
0: Α, ου, ωραίο, καταπληκτικά.
1: Το φαντάζεσαι αυτό, να πας να ετοιμαστείς να ταξιδέψεις?
0: Κυρία μου, που πάτε, εσείς δεν έχετε εισιτήριο, καθίστε εδώ.
1: Ναι, είχε κλείσει κανονικά λέει, τα εισιτήριά της στο άρθρο και πήγε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε το εισιτήριό της και έπαθε αμόκ. Τα έκανε γύσμα διάμεσα στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα εντάξει, οκ, δηλαδή τι εννοείς, τα άσπασε όλα?
1: Τα άσπασε, έτσι λέει εδώ πέρα ο

0: ώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Λοιπόν, έλα Μυρούλα, για πάμε. Τι ήθελες να μας πεις, το κράταγες, είπες για μετά.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίως αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Πες ρε παιδί μου, ότι ταξιδεύεις κάπου και έχεις ξεχάσει τη βαλίτσα σου. Δεν πρόλαβες να την πάρεις, δεν πρόλαβες να την ετοιμάσεις, την ξέχασες στο σπίτι καθώς έφευγες και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Έχεις να πας σε μία δεξίωση, σε ένα meeting, σε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και δεν έχεις ρούχα. Υπάρχει λοιπόν η Japan Airlines, η οποία μπορείς να κάνεις ενοικίαση έως και 9 ημέρες, συγγνώμη, 9 ρούχα και να κρατήσεις μία έως 2 εβδομάδες.
1: Τι εννοείς να νοικιάζει, δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Νοικιάζει ρούχα, ρε παιδί μου, σε επιβάτες της.
1: Α!
3: Τι είναι αυτό!

0: Λοιπόν, θέλει ρε παιδάκι μου να πας σε ένα πάρτι. Αλλά δεν θες τώρα να δώσει μια περιουσία για ένα ωραίο φουστανάκι. Πας νοικιάζει ένα φουστανάκι μία μέρα και τέλος.
1: Παίρνει το αεροπλάνο όμως πρώτα. Πρέπει να πετάξει για να το κάνει. Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πας το ωραίο το πάρτι. Θα πας τώρα την
1: πλατεία. Α, θα πας το αεροπλάνο να πας στο πάρτι.
0: Ναι.
1: Α, είναι huge party. Εντάξει τότε. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: Μερούλα, μάζεψε.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, φεύγουμε. Μάζεψε, μάζεψε.
1: Έχω φύγει ήδη να μαζέψω.
0: Έχεις φύγει, το ξέρω ότι έχεις φύγει. Φιλά πολλά.
2: Αύριο 5η 11 ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Φιλά και πολλά.
3: Να στεναχωριέστε.
0: Ναι, αύριο. Αύριο. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Ιδρώγειος 106,9.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόχιος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Έχει έρθει με ευρωπαϊκό αέρα η Εντούλα εδώ.
0: Δεν ξέρω αν έχω έρθει με ευρωπαϊκό, με πολύ καυτό σίγουρο και τη ζεσταίνω. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, ακούτε Εύη Παπαδάκη και
1: Μιχάλη Γιαμπιτζάκη.
0: Μέχρι και τις 4. Πάμε να σας πούμε σήμερα το χαμό εδώ πέρα. Θερμοκρασίες λέει 32 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα εδώ γίνεται χαμός. Έχουμε εθνική γιορτή για την Πορτογαλία. Portugal Day. Φοβερό. Έχουμε World Art Day. Μάλιστα. Είναι και η art, έτσι, πώς τη λένε, η καλλιτεχνική ημέρα σήμερα. Α, να πάρουμε το φίλο μας τον Μύρο να δω. Λοιπόν, δεν έχει κάποια γνωστή γιορτή, όμως γενικά να χαίρεστε όσους έχετε. Γίνεται χαμός και πανικός. Ψηλώστε να ακούσετε μουσική, βάλτε κλιματιστικά, κάνει πολύ ζέστη και επιστρέφουμε με τα δικά μας. Εδώ τα ξέρετε, τα καλοκαιρινά.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: εδώ.
1: Πάντα θα είμαστε εδώ να σας λέμε τα ζώδια. Σωστά, τους αρέσει. Λοιπόν, πάμε με τα ζώδια. Με κρυό. Θύμισε με ποιος είναι κρυός.
0: Είναι η Αριέτα.
1: Η Αριέτα, μπράβο. Που είναι και η μαμά τώρα, θυμάμαι. Καλά τα θυμάμαι.
0: Διδύμων.
1: Λοιπόν, ευνοούνται οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μικρές μετακινήσεις. Πού θα πάει τώρα με δίδυμα, μικρές μετακινήσεις.
0: Κάμια βόλτα.
1: Μια πληροφορία μπορεί να αποδεχθεί χρήσιμη αργότερα. Εντάξει. Πολύ απλά.
0: Υπομονή.
1: Ναι. Δεν ενθουσιάστηκα. Ταύρε, Γιάννη.
0: Το μαντήλι σου.
1: Ναι. Προσοχή στα οικονομικά. Η προσοχή σήμερα στρέφεται στα οικονομικά θέματα και πρακτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Πρέπει να αποφύγεις βιαστικές αγορές.
0: Βεβαίως.
1: Τι θέλει να αγοράσει, θέλει να αγοράσει κάτι.
0: Δεν είμαι στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι πρέπει να προσέχει όμως.
1: Ναι. Δίδυμη, η ενέργειά σου είναι αυξημένη και μπορείς να προωθήσεις προσωπικά σχέδια. Καλή μέρα και πρωτοβουλίες. Ξενέρωτα. Άμα πάρει πρωτοβουλία θα είναι ωραία. Άμα δεν πάρει.
0: Ο δίδυμος καημένος. Ρυγμένος.
1: Ο καρκίνος. Χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και οργάνωση σκέψεων. Μην πιέζετε καταστάσεις, καρκίνη.
0: Τσιλ.
1: Λέων, φίλοι, ομάδες και κοινωνικές επαφές παίζουν σημαντικό ρόλο. Ευκαιρία για νέες γνωριμίες, οι λέοντες.
0: Πάντα. Και έτσι ενεργοί.
1: Η Παρθένη μας, ο φίλος μας ο Κωστής. Η Μαρία, έχουμε εδώ Παρθένους. Παρθένους, τι είπα, Παρθένους, καλά το είπα. Επαγγελματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο. Η συνέπεια και η μεθοδικότητα αποδίδουν. Ζυγή μου. Ευνοούνται οι σπουδές, τα ταξίδια και η διεύρυνση οριζόντων. Δες τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι, γιατί κολλάνε και αρχίζουν και σκέφτονται πάρα πολύ και γι' αυτό το...
1: Ναι, αυτά σκέφτονται όλα. Λοιπόν, ο Σκορπιός, ο πατέρας μου, θέματα οικονομικών συνεργασιών ή συναισθηματικού βάθους ζητούν προσοχή και ειλικρίνεια. Αυτά είναι. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Η καλή επικοινωνία λύνει παρεξηγήσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, ο αγαπημένος εγώ καιρός, καλή μέρα για να οργανώσει υποχρεώσεις, εργασία και θέματα υγείας ή ευεξίας. Έχω βαρεθεί με τους εγώ καιρούς να μιλάνε μόνο για τα επαγγελματικά. Πραγματικά, δηλαδή διαβάζω τον εγώ καιρό και ξέρω τι ακολουθήσει. Είναι απίστευτο.
0: Είναι επαγγελματικό. Μόνο.
1: Υδροχοάρα.
0: Εμείς.
1: Αυτό. Η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται. Πού το. Τέλος πάντων.
0: Οι πλανήτες ισιώσανε.
1: Έλεγε. Βρες χρόνο για ό,τι σε ευχαριστεί.
0: Έχω άπλετο.
1: Έχεις.
0: Ναι, μόνο γι' αυτό.
1: Γι' αυτό που σε ευχαριστεί μόνο.
0: Τι δεν σε ευχαριστεί, δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Να το.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι.
0: Εμείς μπερδεύουμε τις σκέψεις και θα ευχαριστηθούμε κάθε δευτερόλεπτο της
1: ημέρας. Και πίσω από τις σκέψεις
0: κρύβεται.
1: Ο ηχθής. Πάμε. το σπίτι και η οικογένεια χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Η κούλα. Η μαμά σου και ο αγαπημένος ο κύριος Αντώνης. Κατάλληλη στιγμή για ηρεμία και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Πάμε να ακούσουμε μουσική και γυρνάμε με Μιχαέλα. Κάτι έχει να μας πει.
0: Τι έχω να σου πω, πάμε να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε οι Vegas.
2: Είμαστε η Ντομένικα.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Μέγκαβατ.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Λυπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

Η ώρα είναι 3:30. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: Τελεία.
1: Τελεία και Παύλα. Και τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως. Θέλω να μιλήσω λίγο για το Κόσμο Αδραμουντάνης, που έχει χειροποιεί τα κοσμήματα και είναι στην Αγία Βαρβάρα μόνο Φατσίου. Θα τους βρει στο τηλέφωνο 2894-0-233-44. Είναι ένα κοσματοπολείο που μπορεί να σου παρέχει ό,τι θέλεις και φανταστείς χειροπιαστά και να δημιουργήσετε μαζί ό,τι σε παλιό κόσμο έχεις να το λιώσετε και να το ξαναφτιάξετε φυσικά. Προχωράω σε Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτίρα τελιέ. Χρησιμοποιεί πάντα πολυτελή και εκλεκτά εφάσματα τα οποία επιλέγονται με προσοχή. Θα τη βρεις εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης Μαυρολένης 614 και στο τηλέφωνο κατόπιν ραντεβού 6938573905. Αν είσαι νυφούλα, νονά, κουμπάρα ή θέλεις φόρεμα ειδικών περιστάσεων, η λύση είναι μία. Τη Δάφνη Παπαϊωάννου. Και κλείνω με Μαργαρίτη Ωμικρονέψιλον που έχει γύψαν φθορροφές και χωρίσματα. Θα τον βρει στο τηλέφωνο, γιατί έχει και δύο τηλέφωνα, 6937-020680 και 6932-018338. Ούλαφ Πάλμε 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναλαμβάνει ό,τι θέλεις σε τείχους. Υψωσανίδες, παραδίδει απόλυτα λίγους τείχους έτοιμους για βάψιμο. Εννοείται ότι υπάρχουν οικονομικά πακέτα προσφορών. Είναι δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 1990 και χρησιμοποιούν και κατάλληλα υλικά τα πάω όλα μαζί. Πιστεύεις ότι έχω πάθει εγκεφαλικό? Κατάλληλα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω. Και καλό έκανα το σαρδάμ. Με ματιάσανε. Τελειώσαμε. Πού πάμε τώρα?

Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: νύχτα με πνίγει.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας χαιρετάμε. Να προσέχετε τη ζέστη που είναι πολύ. Μην βλέπεις εδώ, Μιχαέλα, εμείς που είμαστε μια χαρά.
2: Κάντε και καμιά βουτιά.
1: Εμείς που δεν μπορούμε τώρα, ναι. Η αλήθεια
2: κάντε
1: είναι.
2: Κάντε και καμιά βουτιά.
1: Λοιπόν, αύριο 2 το μεσημέρι, όλοι εδώ πρώτο τραπέζι Υδρόγειος 106,1. Να πω ότι αύριο θα πάρετε και πρόσκληση για το πολιτιστικό κέντρο.
2: Έτσι.
1: Για παράσταση.
2: Χαμός.
1: Φιλιά στο Μύρνο, το Μιχαηλίδη, τον
2: Καλό μας. Φιλιά πολλά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ιδρώγειος 106,9.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε? Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην εκπομπή μας Like στη Μουσική. Παρεούλα, δύο ολόκληρες ώρες, η καλύτερη παρέα των FM. Και εννοείται πολλά νέα τραγούδια, καλοκαιρινά, χορευτικά. Απ' όλα, παιδιά, έχει αυτή η εκπομπή. Ξεκινάμε.

0: Αγωγή 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον Άμος κατά του bakingnews.gr για συκοφαντικά δημοσιεύματα. Στο χαμόγελο του παιδιού η αποζημίωση, λέει τον Άμος.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

τα reunion 20 χρόνια μετά. Το ενηγματικό βίντεο της Σιλβής, παιδιά, από τα μαύρα μεσάνυχτα. Μας κλείνει και το μάτι στο βίντεο. Επιστρέφουν τα μαύρα μεσάνυχτα, μήπως?

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Αλβανία. Απίστευτο, παιδιά, και όμως αληθινό. Ο Ράμα βλέπει το Ιράν πίσω από τις κοινοποιήσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ. Δηλαδή το Ιράν έβαλε τον κόσμο της Αλβανίας να βγει στους δρόμους, παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Ιδρώγειος 106,9.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε θέλω πιο πολύ από όσο αντέχεις να ξέρεις. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου είπες και πώς με έκανες να αισθανθώ, να νιώσω, λένε καρκίνος, παρθένος, σκορπιός και ιχθύς.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και όταν τα ακούμε, χορεύουμε, χαμογελάμε, ανεβάζουμε διάθεση. Πάμε να ακούσουμε από Πάνο Κιάμο. Έτσι, παιδιά, μας αρέσει ο Πάνος ο Κιάμος, γιατί έχει τα περισσότερα παλιά ανεβασμένα τραγούδια. Έτσι, του ταιριάζουν κιόλας. Είναι και διασκεδαστής, δεν είναι μόνο τραγουδιστής. 2 μέτρα ουρανός.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Ισιο

Η Ιταλία εντοπίζει τον κρυμμένο πλούτο της Κόζα Νόστρα. Λοιπόν, Μιχαηλίδης για Σταρόβα. Το εγκεφαλικό τον έσωσε.

τώρα, αφού τελειώνει η εκπομπή μας και για σήμερα, παιδιά, εγώ αναρωτήθηκα γιατί ο Μιχαηλίδης, ο φίλος του Σταρόβα, είπε ότι τον έσωσε τον κεφαλικό. Λοιπόν, πιστεύω επειδή είχε πάρα πολλά κιλά και αναγκάστηκε τώρα ο Σταρόβας να αδυνατήσει. Έχασε πάρα πολλά κιλά, παιδιά. Άλλος άνθρωπος. Οπότε δίκιο είχε ο φίλος του. Αλλιώς δεν θα συμμαζευόταν, παιδιά, και έπινε από ό,τι είχε πει και έτρωγε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Αύριο θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα. Από μένα, τα φιλιά μου, γεια σας.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το Σούπερ Μάρκετ, Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ, Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Ιδρώγειος 106,9.
5: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ είναι, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτή τη συχνότητα την αγαπημένη σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το μουσικό διόρυο του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν δυνατά για όλους εμάς εδώ σε αυτήν την παρέα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες γεμάτες μουσική. Θα επανέλθω για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε νέα να μου πείτε και κομμάτια να ζητήσετε. Επανέρχομαι, αλλά θέλω να κάνουμε δυνατή είσοδο με την επόμενη μεγάλη επιτυχία.

Πριν λίγο ξεκινήσαμε και οι πρώτες καλησπέρες έχουν ξεκινήσει και αυτές. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας να δώσουμε στον Βασίλη, ο οποίος είναι συντονισμένος καθοδόν εκεί στη δουλειά του. Είναι στο δρομολόγιο και μας ακούει καθημερινά, λέει, αυτή την ώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συντροφεύουμε, Βασίλη, μας στη δουλειά και ξέρω ότι είστε κι άλλοι εκεί έξω που μας ακούτε καθοδόν. Γι' αυτό στείλτε τα μηνύματά σας στο Instagram μου. Λίνα Πατριανού, έτσι με βρίσκεται. Και πάμε να απολαύσουμε τώρα μια επιλογή του Βασίλη. Για την ακρίβεια, εκείνος είπε βάλε κάτι από Μακρόπουλο και εγώ ρε παιδί μου θα το πάω έτσι λίγο πιο αισθαντικά. Βασίλη και όλοι εσείς εκεί έξω που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αφιερώστε το όπου σας αρέσει το επόμενο. Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου.

Μένουμε σε απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Έχει βοηθήσει ο καιρός, ο Ιούνιος που μπήκε πολύ δυναμικά, έσφιξαν οι ζέστες για τα καλά. Οι μέρες μας διαρκούν πολύ και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τις μεγαλύτερες μέρες και αυτό από μόνο του νομίζω είναι μοναδικό, όπως μοναδικό είναι και το επόμενο κομμάτι.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Δεύτερο μισό ώρα για το Flight Mode. Εδώ τα έχω ετοιμάσει όλα. Έχω μεταξύ των οποίων έχω ετοιμάσει και το καλύτερο της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Θα επανέλθω για να το προλογίσουμε. Όχι πολύ, φανταστείτε. Επίσης, συγκεντρώνω τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει και επειδή προσπαθώ να μην χαλάω χατήρια όσο γίνεται, φυσικά και θα το ακούσουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Ελίνα Πατρινού επίσης στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θα φέρω στην παρέα μας αυτήν εδώ την κομματάρα που βλέπω ότι ετοιμάζεται να παίξει και πολύ μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο αυτό το διάστημα.

λίγο πριν σας είπα ότι θα περάσουμε στο αγαπημένο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα, που αν ήσασταν μαζί μου εχθές Τρίτη, θα θυμάστε ότι μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο από τον τίτλο και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι ήρεμο. Ίσα-ίσα είναι κάτι που πραγματικά μας ξεσηκώνει και δεν είναι άλλη από την αγαπημένη Αναστασία. Ο τίτλος του κομματιού, σπάστε το. Flight mode.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και συντονισμένοι εδώ και μας συντροφεύετε, όπως ελπίζουμε και εμείς να σας συντροφεύουμε. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε για μία ώρα ακόμα σίγουρα. Να ακούσουμε τις καλύτερες και μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως αυτό εδώ για την Εύη που μας ακούει στην Άνδρο και παίζει.

0: σου δεν θα πάνε. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς τους. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Εδώ είμαι εγώ να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει την δεύτερη ώρα μας. Εδώ είστε πολύ δυναμικά και έτσι δυναμικά θα συνεχίσουμε.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ήρθε η ώρα να πάρουμε τον αέρα μας, να αφήσουμε το τώρα και να πάμε κάπου στα παλιά, εκεί όπου θα βρούμε την σημερινή μουσική αναδρομή μας. Ένα κομμάτι το οποίο είχε φροντίσει να καθιερωθεί εκείνο το διάστημα, το αγαπήσαμε. Κάποιοι μπορεί και να το λατρέψαμε, λέω εγώ τώρα, και το έχουμε έτσι εδώ συγκεντρωμένο για να το απολαύσουμε.

πούμε τα χρόνια πολλά σε μια φίλη της εκπομπής που είχε εδώ τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι η Μαρίλια και την ευχαριστούμε που έστειλε το μηνυματάκι της. Παιδιά, στα γενέθλια εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου αρέσει να παίρνω λίγο χρόνο και να αναλογίζω με κάποια πράγματα που έγιναν όλη την περασμένη χρονιά και κάπως να αξιολογώ αυτά που μου άρεσαν και ήθελα και τα έκανα και αυτά που δεν πήγαν και τόσο καλά, με σκοπό να γίνει έτσι όσο γίνεται καλύτερη την επόμενη χρονιά. Σαν να κλείνεις το λογαριασμό, ρε παιδί μου, για τη χρονιά που πέρασε. Λοιπόν, και τώρα προφανώς είπα τη λέξη κλειδί και σίγουρα καταλάβατε ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε το μήνυμά σας και μοιράζεστε εδώ τα νέα σας. Κάποιοι μου λέτε και τι ωραία πράγματα κάνατε το τρίμερο, μιας που το αναφέραμε έτσι λίγο νωρίτερα, και το Σαββατοκύριακο αντίστοιχα. Πολύ μου αρέσει που περνάμε έτσι όμορφα στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσως τώρα. Θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο μήνυμα του Flight Mode με Ελίνα Πατριανού και είναι ακριβώς εδώ που μας αρέσει να κάνουμε λίγη ησυχία και να απολαμβάνουμε στο τέρμα αγαπημένα κομμάτια. Να, σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

ραδιοφωνική μας Τετάρτη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σας, να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα. Από αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, με το καλό που θα ετοιμάσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Τις δικές σας αγαπημένες για να είμαι πιο σαφής. Και φυσικά διάφορα ταξίδια ηχητικά σε όμορφους προορισμούς όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θυμηθείτε ό,τι κάνετε να το κάνετε με κέφι και με διάθεση στα ύψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου και σήμερα.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκη.

0: Θεσσαλονίκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες κυρίες και κύριοι, 10 Ιουνίου, φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
1: Μελανή.
2: Πώς περνάει
1: Μελανή.
2: Έτσι.
1: Και one, και two,
2: και one, two, three.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Σήμερα δεν γιορτάζει. Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς και αυτό θα γιορτάζει η Μέλανη και η Μιλένοβα.
1: Έλεος, Μέλανη, από εκεί που γιορτάζει μια φορά, έχεις βάλει άλλες 6-7 φορές να γιορτάζει.
0: Μέλανη. Και το θυμηθεί κανένας.
1: Μέλανη. Όχι, το κάνεις χειρότερα.
2: Δεν θες να βάλουμε άλλη μέρα τη Μέλανη και άλλη τη Μιλένοβα.
0: Λες.
2: Μα είσαι και εσύ. Είσαι και εσύ τόσο θύμα. Τα βάλεις και ίδια μέρα και εσύ. Και μετά θα λέει: έχει ίδια μέρα το όνομά μου και το επίθετο.
0: Μέλανη, Μελανή, Μελανία, Μελάνιος, Μελάνης, Μέλιος, Μέλης, Μελανιός.
1: Έχει χαζέψει τη λόγη.
2: Έχει χαζέψει.
1: Δεν πάει καλά.
2: Όσο πάει, με τη ζέστη χαζεύει η Μέλανη.
0: Δεν τα λες και τα έχω διαβάσει από μέσα.
1: Όντως. Μάλλον. Το σκεφτόσουν ήδη από το δρόμο και λες θα πάω και θα τους πω αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, θα έπρεπε να γιορτάζω εγώ πάλι.
0: Δεν είπα μόνο εμένα, είπα και το μελανιό. Δεν σ' αρέσει ο μελανιός.
2: Είναι ο κριτικός μέλανος.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Εννοείται θα μας βρείτε στα social media. Θα σερφάρετε στο ίντερνετ, θα μπείτε στο Facebook, θα μπείτε στις μπουρμπουλήθρες, θα πατήσετε το χεράκι μου αρέσει. Και εννοείται ότι άμα θέλετε να μας στείλετε και την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, είναι καλοδεχούμενα, ρε παιδί.
2: Υπάρχει
0: μου
2: και χεράκι δεν μου αρέσει.
0: Όχι, υπάρχει μόνο μου αρέσει.
2: Οπότε θα πατήσετε το χεράκι.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Αυτό. Και αν δεν θέλετε αυτό, σας έχω και το άλλο. Θα μπείτε στο Instagram, στο Search Μπουρμπουλήθρες Radio Show θα πατήσετε. Ενώ θα βγούμε πρώτη-πρώτη, μας πατάτε, μας βρίσκετε, μας βλέπετε, μας κάνετε follow.
3: Μας κάνετε λιώμα.
4: Μας πατάτε.
0: Follow, like και τα κλασικά και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλι Αγγελακόπουλε.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Στάθη Μπόγδανε.
0: Σας έχω τρομερή πληροφορία.
1: Γι' αυτό είπα και
2: τελείωσα.
0: Αγχώθηκα
2: εγώ τώρα.
0: Γιατί να σας διαβάσω κάτι. Λέει, η συζήτηση με την μητέρα σας έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αγκαλιά και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους. Ο ήχος της φωνής της απελευθερώνει οξυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης.
1: Ναι, οξυτοκίνη.
2: Τι λύκο!
1: Ναι.
0: Το ξέρατε.
1: Εντάξει, γενικότερα αυτό που λένε ότι ρε παιδί μου τις αγκαλιές και τα λοιπά, ότι
0: και μόνο συζήτηση με τη μάνα σου,
1: ναι, ότι είναι αρκετή
0: σε ηρεμή
1: να... ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς να πεις γιατί δεν συμβαίνει με εμένα και όποτε μιλάω εγώ με τη μάνα μου συγχύζομαι.
1: Εντάξει τώρα, όλοι έχει.
0: Όχι εντάξει τώρα, πρέπει εντάξει. Να δοκιμάσεις σε κάποιον, θα με νιώσουν κάποιοι εκεί έξω που με ακούνε, να σε πάρει τηλέφωνο η μάνα σου και να σου πει γιατί δεν της δουλεύει κάτι στο ίντερνετ.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να συνεννοηθείτε. Έχουμε φτάσει σε σημείο να βάλει Viber με κάμερα, ναι, για να βλέπω τι βλέπει, για να της εξηγήσω πώς θα βάλει το AnyDesk για να μπορώ να μπω στον υπολογιστή της. Και μου έχει την κάμερα στο πρόσωπό της και βλέπω τι. Απ' την άλλη λέω γύρω την κάμερα, δεν βλέπω.
2: Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες και πάλι κοντά σας και θέλω να σας μιλήσω για το πιο διάσημο ποδήλατο.
1: Ποδήλατο!
0: Ναι.
1: Ξύλινο. Το
2: διάσημο ποδήλατο είπες.
0: Ναι.
1: Είναι ξύλινο.
0: Όχι, δεν είναι ξύλινο, απλά...
2: Θαλάσσιο.
3: Ζεις στη θάλασσα σε έναν
1: Ο Μπόμπος ο Καράκης.
0: Απλά το συγκεκριμένο ποδήλατο ήταν χαρακτηριστικό σε μία ταινία, οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά...
2: Αυτό που ήταν με τη μία τεράστια ρόδα μπροστά και μία μικρούλα πίσω.
0: Όχι. Το ποδήλατο. Μπράβο. Του E.T.
2: Του E.T.
0: Ναι.
1: Τι είναι το του E.T. Σιλβέστρο και του E.T.
2: Όχι. Εμένα είναι άρθρο. Του. Όνομα. E.T.
1: Go home.
0: Αυτό. Ναι. Τα θυμάστε τα ποδήλατα από το τέλος. Μπράβο. Αυτά είναι τα BMX.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία τη δεκαετία του 80. Λόγω και της ταινίας ήταν
1: ανάρπαστα,
0: μπράβο. Και γι' αυτό θεωρείται το πιο διάσημο ποδήλατο που
2: αλήθεια, το πιο διάσημο ποδήλατο το BMX.
0: Το BMX, ναι.
1: Έλα. Να πάρουμε κι εμείς ένα.

0: φως.
1: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες εδώ μαζί παρέα. Και θέλω να σας πάω, μιας και είναι καλοκαίρι,
0: ναι,
1: σε ένα θέμα που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπορείτε να φτιάξετε αντιοξειδωτικά ροφήματα για να χάσετε κιλά και να καθαρίζετε τον οργανισμό σας τώρα το καλοκαίρι.
0: Τύπου smoothies δηλαδή.
1: Περίπου, ναι. Βασικά ακόμα πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεσαι καν το

0: να βάζεις blender ιστορίες και τέτοια. Ναι, πάρα ναι. πολύ εύκολο. Πάμε το πρώτο. Ποιος μου έλεγε, εσύ βρε Στάθη, δεν έλεγες ότι έχεις grapefruit?
1: Τι έχω?
0: Ότι έχεις πάρει κάτι grapefruit.
1: Grapefruit.
0: Ναι.
1: Ναι, που τα πήγα τελικά πίσω γιατί τα είχα πάρει για πορτοκάλια.
0: Ωραία.
1: Και άνοιξε ένα και λέω, τι αυτό, κόκκινο πορτοκάλι και μετά και ξινό αηδία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τι να με κοροϊδεύετε, τι μου δώσετε χαλασμένα πορτοκάλια.
0: Θα το ξαναπάρεις λοιπόν το grapefruit και θα το βάλεις σε ένα βαζάκι, μπορείς, σε ένα ποτήριο όπου θες.
1: Γιατί το λένε?
0: Καλό θα είναι να είναι σε βαζάκι έτσι ώστε να το έχεις και όποτε θες να το βάζεις στο ποτηράκι σου και να πίνεις.
1: Γιατί το λένε μεγάλο φρούτο? Great fruit.
2: Δεν είναι great, είναι grape.
0: Είναι grape.
1: Α, δεν είναι great.
2: Όχι, είναι grapefruit.
0: Και μετά λέτε για τα δικά μου, αυτός είναι χειρότερος.
1: Είναι grapefruit.
0: Λοιπόν, άκου τι κάνεις.
1: Όχι απλό fruit.
0: Άκου τι κάνεις. Παίρνεις ένα αγκουράκι, κόβεις φέτες αγκουριού μέσα.
1: Είναι power food.
0: Πώς?
1: Είναι power food.
0: Είναι power food.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα αγκουράκι, κόβεις μέσα ένα grapefruit, μία φέτα λεμόνι, δύο φύλλα μέντας και μπορείς να βάλεις είτε σόδα... Είτε σόδα, είτε νερό απλό, είτε νερό ανθρακούχο. Κλείνεις το βαζάκι.
1: Έτσι δεν είχες φτιάξει, Μέλανη, εσύ και το μοχίτο, αγκούρι?
0: Ναι.
1: Άρα
0: με σόδα
1: καλά,
0: όμως. Ναι, αλλά εγώ δεν έβαλα ρούμι μπαίνει στο μοχίτο.
2: Στο μοχίτο μπαίνει
1: α, ναι, ρούμι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Το ότι μας κάνει μαθήματα αλκοόλ η Μέλανη.
2: Που δεν πίνει.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, παρακαλώ πολύ.
1: Να πιω.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος.

0: από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: τις μαρμελάδες που έχεις επιτέλους.
1: Φάει τις μαρμελάδες, πραγματικά. Λοιπόν.
0: Φάει τις μαρμελάδες που έχεις επιτέλους.
1: Φάει τις μαρμελάδες, πραγματικά. Λοιπόν. Και τάπερ, όπου θες μπορείς να το βάλεις. Εντάξει, το κάνεις και στο ποτήρι σου, και το βάζεις και στο ποτήρι σου.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε στο σημείο που η Μέλαν Μιλένοβα μας λέει αντιοξειδωτικά ροφήματα για το καλοκαίρι.
1: Πάρα
0: θα μας βοηθήσει.
1: Εύκολα.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Πανεύκολα, γιατί είναι.
0: Εμένα το πρόβλημα συνεχίζει να είναι το ότι δεν έχω μικρά βάζα να τα βάλω στο ψυγείο.
1: Πάρε κάποια μικρά βάζα.

0: Κόβεις λεπτές φέτες ένα μήλο και βάζεις μέσα ένα ξυλάκι κανέλας. Ιδανικά ξυλάκι. Τώρα, άμα δεν έχετε, βάλετε σκόνη.
1: Ναι.
0: Το αφήνεις έτσι λίγο να πάρει τη γεύση και να αφήσουν τα συστατικά.
1: Δεν το βράζεις.
0: Όχι, όχι, έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πανεύκολο. Και μετά γεμίζεις το ποτηράκι σου και το πίνεις. Με παγάκια, χωρίς παγάκια, όπως προτιμάς.
2: Ωραίο τώρα, καλοκαίρι ειδικά.
1: Περίεργο μου φαίνεται να μην θέλει βράσιμο. Πώς θα πάρει γεύση. Θα είναι πάρα πολύ ελαφριά η γεύση.
2: Παίρνει, παίρνει. Απλά θα τα αφήσεις για ώρες. Δεν είναι ότι με το που το ρίξεις μέσα αμέσως πας να βάλεις.
0: Ναι, γιατί θέλει κανέλα για να αφήσεις τα αρώματα και το μήλο. Και δηλαδή θέλει κανένα τετράωρο.
2: Δεν είναι καλό να φτάνεις σε σημεία βρασμού δηλαδή για να πάρεις κάτι, γιατί έχουν καταστραφεί αρκετά ένζημα.
0: Ισχύει.
1: Θα φτιάξω τώρα που θα πάω στο σπίτι, να σου πω, Μέλλανε, αυτό δουλεύει και με τα φυρίκια.
0: Τα ποια?
1: Τα φυρίκια.
2: Τα μικρά
1: μιλαράκια.
0: Α.
1: Έχω τέτοια μικρά μιλαράκια σπίτι.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Που έχει τύχει και έχουν περισσέψει αρκετά και για να μην χαλάσουν πρέπει να τα φάω άμεσα.
0: Οπότε
1: θα τα κάνω, όλα αυτά κομματάκια, θα τα βάλω σε ένα λίτρο νερό και θα τα βάλω στο ψυγείο.
2: Αυτό.
0: Κανέλα, μην ξεχάσει να βάλει.
3: Μα το κάνει μαρμελάδα.
1: Τι είμαι η γιαγιά μου, πώς θα κάνω μαρμελάδα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, και μιας έχουμε πιάσει τα φρούτα, να θέλω να σας μιλήσω για το καρπούζι.
1: Ναι, τι έχει καρπούζι, το καρπούζι.
2: Αγαπάω το καρπούζι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω για
2: πες τι έχει το καρπούζι, την κατρουλίνη.
0: Οξυτοκίνη.
1: Σιτρουνίνη.
0: Την κατρουλίνη. Λοιπόν, κάποιοι ειδικοί εδώ λέει ότι κάνανε κάποια έρευνα και είδανε ότι στην αρχαία Αίγυπτο καλλιεργούσαν καρπούζια. Δηλαδή μιλάμε για πριν από 4.300 χρόνια.
1: Ήταν πολύ μπροστά η Αίγυπτη.
0: Και θεωρούν ότι, ότι το καρπούζι, δηλαδή, ότι ξεκίνησε από την αρχαία Αίγυπτο.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Από ποιους τύπους καρπουζοφάγων είσαστε? Από αυτούς που βγάζουν τα κουκούτσια ή από αυτούς που καταπίνουν τα κουκούτσια?
0: Όλο,
1: θα σου
0: όλο.
1: Πω.
2: Παιδιά,
0: δεν
2: βλέπω κουκούτσι.
1: Αλλά άμα δεν έχω πιατάκι, τα μασάζω.
2: Υπάρχει τρόπος. Δεν τα μασάζ. Απλά εμείς που ξέρουμε από καλό καρπούζι και καταλαβαίνουμε πώς να τρώμε, ναι, δεν κλείνει τελείως το στόμα σου.
0: Δεν κλείνει το στόμα σου.
2: Μπράβο. Το φτάνεις μέχρι ένα σημείο στο μάσημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν δαγκώνεις κουκούτσι.
0: Δεν έχω σπάσει ποτέ κουκούτσι.
2: Και εγώ δεν έχω σπάσει ποτέ. Δεν το καταλαβαίνω ότι έχει κουκούτσια.
1: Εγώ σπάω τα κουκούτσια.
2: Είναι σαν να το ψιλολιώνω, νομίζω, με τα δόντια.
1: Για σένα σπάω και τις ώρες. Τέλειο.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Πίσω από την κονσόλα του ήχου, ο καβαλάρης των FM, Βασίλης Ινκόγνητο. Και είχαμε μείνει στο σημείο που εμείς τρώμε τα καρπούζια με τα κουκούτσια. Η Μέλανη τα τρώει τρώγοντας μετά τα κουκούτσια σαν ηλιόσπορους.
1: Και θέλω να σε πω σε ένα άλλο φρούτο.
0: Ποιο?
1: Μεγάλο, δυνατό φρούτο, το οποίο είναι και αντιοξειδωτικό φρούτο και βοηθάει σε περίπτωση που θες κάτι έτσι γλυκό να φας.
0: Κατρουλίνη έχει μέσα.
1: Έχει κάτι άλλο.
2: Το jackfruit.
1: Έχει βρωμελίνη. Αλήθεια, έχει βρωμελίνη.
0: Τι είναι η βρωμελίνη?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Είναι ο ανανάς, παιδιά, και ο ανανάς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βρωμελίνη, το οποίο είναι ένα ένζυμο που βοηθά την πέψη απομακρύνοντας το φούσκωμα. Οπότε βοηθάει γενικά σε οτιδήποτε φούσκωμα έχετε μετά το φαγητό.
0: Αλήθεια, εγώ έχω φούσκωμα.
1: Ναι, φάε βρωμελίνη.
0: Να μην φάω ανανά.
1: Φάε ανανά με βρωμελίνη. Τρώγοντας ανανά.
0: Εσύ δεν μας είχες πει κάτι για τον ανανά, ότι όταν τον πιάνεις σου σβήνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα?
1: Ναι.
0: Είδες ότι τα θυμάμαι όλα και σε προσέχω.
1: Πάρα πολύ τα θυμάσαι. Λοιπόν, επίσης λέει, ο ανανάς βάζει, λέει, ένα στόπ στην ορμόνη τη βραδικινίνη, η οποία προωθεί τη συσσόρευση του λίπους και προκαλεί την κατακράτηση των υγρών. Απίστευτο.
0: Ξεκινάω τον ανανά.
1: Ξεκάθαρα,
3: ναι.
0: Ξεκινάω.
1: Και στις γυναίκες βοηθάει πάρα πολύ και στην κυταρίτιδα. Κοίτα πόσο σου κάνει ένας ανανάς.

0: Μαζέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, θέλω να σας πω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα κάνεις το τζίγκλ.
0: Το έκανα.
2: Η άχρηστη πληροφορία
0: της Μέλανης. Λοιπόν, σας είχα μιλήσει για το μεγαλύτερο ελέφαντα.
1: Ναι,
0: το θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα σας πάω στα ελεφαντάκια.
2: Τα μικρότερα ελεφαντάκια του κόσμου.
1: Ελεφαντάκια.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σας πω, έτσι για να ξέρετε, ότι τα
2: μικρά... Για να μάθετε.
0: Για να μάθετε, τα ελεφαντάκια πιπηλούν την προβοσκίδα τους, όπως κάνουν και τα ανθρώπινα μωρά με τα αντίχειρά τους.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έλα.
2: Μέχρι να βγάλουν δόντια.
0: Ναι.
1: Προφανώς σαν συνήθεια.
0: Σαν συνήθεια.
1: Ναι. Έλα ρε,
0: ναι.
1: Σοβαρά.
0: Επιπηλούν την προβοσκίδα τους.
2: Γλυκούλικα ελεφαντάκια.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή πληροφορία.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά τελείως άχρηστη. Αυτή ήταν και αν ήταν.
1: Εντάξει, είναι οκ. Okay,
2: αυτή φεύγει από την κατηγορία χρήσιμες πληροφορίες Μέλανης. Φεύγει από την κατηγορία άχρηστης πληροφορίες Μέλανης. Και πάμε στις πληροφορίες κάπου το είδα και το διάβασα. Και δεν έδωσα καμία σημασία.

Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδρες και πάλι κοντά σας τα αυτάκια σας λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ είμαι εδώ να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Βασίλη, εσύ?
2: Δεν γουστάρει.
3: Του βάζει και χέρι, παιδιά. Βασίλη, αγόρι μου, τι κάνεις εκεί?
4: Μέχρι στον ύπνο.
0: Αχα! Μπουρμπουλίδρες Radio Show, εντάξει, δεν πειράζει. Μπουρμπουλίδρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μπείτε, θα μας δείτε, θα μας ακολουθήσετε, θα μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Εννοείται οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί, η μπουρμπουλιθροπαρέα. Και αν δεν έχετε Facebook, δεν πειράζει. Το κάνετε και στο Instagram. Μπαίνετε, μας
2: ακολουθήσετε. Φτιάξτε ένα Facebook έτσι απλά για να κάνετε like σελίδα μας.
0: Έτσι, έτσι. Καλό θα ήταν αυτό. Προκαλώ, όπως και μου τσινάς, όλοι να κάνετε δεύτερο προφίλ, λέγεται στο Facebook, και να κάνετε like στη σελίδα μας και από το πρώτο και από το δεύτερο. Και εννοείται τα ίδια και στο Instagram, μπαίνετε, μας κάνετε follow, την αγάπη σας μας δείχνετε, τα μηνύματα μας στέλνετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε τέλος και για σήμερα. Ποιες σήμερα ήταν τα παιδάκια, Στάθης Μπόγδανος και Μέλλαν Μιλένοβα. Εγώ, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ο παπάς μας.
0: Φταίω εγώ τώρα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκνητο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ναι, μέχρι τότε, Μέλλανι, τι.
1: Τι έχουμε να πούμε, παιδιά, μέχρι τότε.
0: Bye.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απόν Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

0: ακόμα.
1: Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Σταβέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό Μεθύση, αλλά και Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

Εκεί ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το να γυρνούσες πίσω, μια επιλογή του Θεόφιλου, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο για τη Λία. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες που ζητήσατε εσείς, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργο Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα Δειλινά για τον Στέφανο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάνος Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς άναψη κτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και Ήπες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο Ντο Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

και τη γαρμπή υποσυνείδητο του Night Radio Show. Είμαστε δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Με φοβίζει ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο δύσκολο στο να ερωτευτώ. Δεν γίνεσαι πιο δύσκολος, γίνεσαι πιο επιλεκτικός. Στα 20 ερωτευόμαστε συχνά την ιδέα του έρωτα και του άλλου ατόμου. Στα 30, στα 40 ή αργότερα έχουμε μάθει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Δεν ότι η καρδιά σου κλείνει, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεσαι κάτι πιο ουσιαστικό για να ανοίξει αυτή η κατάσταση. Και αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Αυτό είναι οριμότητα. Αυτό είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Θέλω κι άλλα.

Αυτή είναι η βιαδά μου, αγοράκι μου, του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον, συγκρίνω το ενδιαφέρον του με αυτό που έδειχνε στην αρχή ο πρώην μου. Το πρόβλημα της συγκρίνης στην αρχή μιας ιστορίας με την αρχή μιας άλλης ιστορίας που ήδη γνωρίζεις τι κατάληξη είχε. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος αγαπά διαφορετικά. Άλλος είναι εκτελωτικός από την πρώτη μέρα, άλλος χρειάζεται χρόνο. Αν μετράς τους πάντες με το ίδιο μέτρο, ίσως χάνεις ανθρώπους που θα μπορούσαν να σε εκπλήξουν πολύ ευχάριστα. Αναπνοή Ανατολή από τον Χρυσοδικάη.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Το Night Radio Show, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Σταβέντο, Bad Ram, την Ευαγγελία του πιο γλυκό μεθύσι, μια πολύ ωραία διασκευή από γνωστό τραγούδι του Σταβέντο. Νιώθω ότι περιμένω συνεχώς από τον άλλο να μου δώσει επιβεβαίωση και κουράζομαι ακόμα κι εγώ με αυτό. Η επιβεβαίωση είναι κάτι πολύ όμορφο όταν το λαμβάνεις. Γίνεται όμως και παγίδα όταν αρχίσεις να τη χρειάζεσαι για να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Γιατί τότε κανένα μήνυμα, κανένα κομπλιμέντο, καμία αγκαλιά δεν θα είναι αρκετή για πολύ. Η πραγματική ηρεμία έρχεται όταν αρχίζεις να πιστεύεις την αξία σου ακόμα και τις μέρες που δεν στην υπενθυμίζει κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με Daphne Lawrence, ίσως αύριο.

Ένα καψούλα throwback έρχεται. Είπες, ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη. Και θα σε πάω στο 2004. Θα σε πάω τότε εκεί που βγήκε ένα άλμπουμ κατά κόκκινο. Ελκοκίνου λοιπόν, από το κόκκινο, από το «Θα περιμένω, θα σε περιμένω». Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φίμου.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Tonight.

Tonight Radio Show με Μελίνα Σανίδου συνεχίσαμε. Μπήκαμε στο τέταρτο ημέρο της εκπομπής. Να είσαι εκεί. Είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι ευτυχισμένη. Γίνεται αυτό? Βεβαίως και γίνεται. Ο έρωτας και η ευτυχία δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Μπορεί να αγαπάς βαθιά έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να νιώθεις ότι έχεις κουραστεί ή να είσαι μπερδεμένη, ανικανοποίητη μέσα στη σχέση. Γι' αυτό δεν αρκεί να ρωτάμε τον αγαπάω, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Χρειάζεται να ρωτάμε πώς είμαι εγώ όταν είμαι μαζί του. Γιατί η σωστή σχέση δεν κάνει μόνο με το αν αγαπάς, αν σε κάνει να ανθίζεις, αν σου δίνει καλύτερη κατάσταση να νιώθεις. Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι η Λένα Ζεπέρα.

Με σούσουρα που Ανδρομάχη φτάσαμε στο φινάλι για αυτή την εβδομάδα, για αυτή την εκπομπή του Night Radio Show και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στη μουσική και φυσικά στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και στο επανειδήν τη Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα. Συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε. Μην στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια, είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μάθησε.

καρδιά σου περιμένει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

ευτυχής για κάποιον που πίνει πολύ σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.